0: κουλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς μεν ανδραζόλεγα με σάικουν αί ζύγω. Ας αί δεν πέτσαν ούλα μζόρο ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζω. Νίφω ζάνε φωμα εν φεό φεό τέτομ τανάνα βε σα ζητήραν σουν. Την μίσω βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζω.

0: τουλάχιστον του μκβάβι.
1: Δεν ήταν να τον κανένα μπρένει τρέκια ψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίτη. Αβίρκιν τραβάταν την ίχτα μου, ζέι. Ένα ρε πάνω πολιτή και αρέσουν εν δεκταρέω, βαρύφατσιαντά ένα ρε ραϊσνένι ενάι. Ζέι τη βίτρα. Την βουρτά του. Δεν άρα καλά ζέι νοτιόε, ζάν την ταμταρού, τσον βοκόνα ρε ρα τσμαγεί τα βαβούλα. Ζέι τραβάτρε, ντουάντα τη βίτρα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζώη, μα τούν και ζέι τον φουλαντά, σαν την ενρίνη. Ζάν ο νύσαν τούπνα δεκτα, τον άταν φουλαντά, αμα μνίστ. Δεν τίναν λάζα ουε, φαΐζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι. Νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς. Θα τι τίναν να δουκόν τσάμιτς. Νου φαβόκα τσί ατόν αρέω τα καλνάινα. Ζαίν τίνα τόκο. Τσί ζαβατέ. Αμ σου φτον ζούβιν πολλά μισή τίνα ράι. Κα γίν, ιούλε ο έντρα να φύντα τσιμ του ζού, τσί άφακα μίτς. Ανίερ μνίς την φουλαλνά. Τι αφακαμίκια αν έρουν λεμπένι σε κρατήρα παντζακάνα νι σαν τα αρμυρί. Δρούα δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα που λαμίσφιζαν σαν φανατζάνα τρούα δεν είναι σαν. Λαμίσφιζαν είναι το ψυχή.

0: Ιωάννε.
1: Prodigy Record.
0: Τι βάτε να γκέπουν ακούω, αν γκέτηκαν και ο παπάρων του ήλεγες, αλλά...
2: Σι ήλεγα ρόγω εγώ, τι βάτε να τσίζει, τι να φακπούγω να σαν, τι ότι να μαντάλω τα όλων, τσέρα ρόγω, τι βα κουράζει να βα, μάσα μια ποντόνο, φούζω.
0: Άρνα σε φάμε, φμάρνα σε φαγιούκου με απέναν τα φάλσια, βε, ελάζα να τούμ καν λάμπη λίζα, σαν ήρθε τα λάιλ
2: λίζα.
0: Στέρβο τι θα πέσει.
2: Αφού και γέλα λάφτα πήγουν και ήρμαν το με την κουλά.
0: Σε όμως όμως κολλάρα κοκό. Τσμέτσι λεμψίντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.